Σίγουρα νοώ Σονόρα. Ούτε είναι Λου XHUSH Τούβι. Γαστιγάτζε. Ούτω γαϊό. Νελούνι. Ζέτα. Καβόλκα. XHCAV. Ζέτα. Γα. Τάπα. Ούτω γαϊό. Σαντάνα. XHNTA. Σόνο. Γα. Ούτω τούβι. Ναβοχώα. XHNBC S Gachona punto gache Lugirani Zeta di internet chona www punto